γιασού. Οπα! Καλέ τι έμορφο γλέντι είναι αυτό! Γεια σου, παπατζή μου, με την αρμόνικα.